0: αγκαλιά μου, αγκαλιά, ήταν πολύ σημαντικά. Τα χάρα μου, δεν το γελά κοντερμένη. Τι άπα καμάνικο. Παπάνια που δεν τον κάνω γελάκι. Το γάν. Καμάνα γιάκο. Το γάν.
1: Bayangkan, jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.